0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scopte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

πεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

κρύβονται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερη σκέψη, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί, όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίο εκείνο το βράδυ, τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε, τα μισοάδια τζιν τόνικ που ξεράσαμε την μπάρα, ο τσαλακωμένος καναπές, τα χέρια σου στο πρόσωπό μου, τα χέρια σου που δεν θα υπάρχουν ξανά στο πρόσωπό μου, η μυρωδιά που νεράτσια,
1: το παλιό σου ραδιοφωνάκι,
0: η κάρτα στάλ που δεν σου έδωσα,
1: το φιγκάρι που κόψανε στα δύο,
2: τα λεωφορεία που έχανες και εγώ το περίμενα με τις ώρες,
1: η αγαπημένη σου κούπα, σκέτο γαλλικό, πάντα.
2: Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας οι καθρέφτες στο μπάνιο. Δικά μας τα μπατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε. Δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε. Η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
2: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
2: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Λαμπακερί. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ. Δική σου.

αυτός έλεγα μια ρογμή απ' το μικρό κελί σου στο άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.

σε σωπαίνεις και αφήνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη.

Ο φλεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει έναν ήλιο στον ένα τροχό, στον άλλο ένα μήλο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λουλούδι, ένα φιλί στην παλάμη να μην τον ξεχνούν, κι ύστερα φεύγει. Τα παιδιά δεν τον βλέπουν, μα οι κυρίες παλεύουν ποια θα τον σβήσει. Η αγκαλιά τους ο δρόμος νερό και φωτιά που κυλά στα χωράφια. Φυτρώνουν στον ήλιο πλατάνια ζεστά, κυπαρίσια οριζόντια, κινητήρια μικρά κοιμούνται οι πόθοι. Τα μεγάλα ταξίδια

0: 9η γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδος Κάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: αγάπη.
1: Κόσμος του 93.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
3: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
3: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόληση, καφέ Αμάν και Juice Bar.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League. Καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου την LASK Linz από την Αυστρία. Ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιάνγκη Γερόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκης θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Στη Μασσαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα την Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του απόψινού αγώνα με τον Λεβαδιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νεοαποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκς Κάγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Ιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Ιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρη γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Χι και μικρό κλέφτη. Red Bridge. Spirit Maze. Ένδον Σκάπτε. Θέατρο κωμικού αυτοσχεδιασμού. Cine Night. Μέρα παιδιού και ρεμπέτικη βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει.
0: Ένατη γιορτή τέχνη Σερών. Πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόληση. Καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Παρακαλώ.
3: Γυρίσατε.
2: Όχι.
4: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
4: Κάνα τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
4: Όχι σου είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
4: Πώς δηλαδή.
3: Γυρίσατε.
4: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
4: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
4: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
2: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
2: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
4: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
3: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
2: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
3: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
2: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
3: Πώς σας είδατε.
2: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
3: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
2: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
3: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων. Στη δουλειά προχωρήσατε.
2: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
3: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
3: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα. Θα πάτε.
2: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι. Μάλλον θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
3: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
2: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
3: Να περάσετε αύριο, είπατε.
4: Όχι αύριο.
3: Γιατί.
4: Θα πας εκδρομή.
2: Ορίστε.
3: Αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή. Ποια εκδρομή μου, θα μείνουμε εδώ.
4: Σουτ, πια.
3: Έλα, μίλα.
4: Μίλα, βρε παιδάκι.
3: Θα πάω εκδρομή.
2: Τότε πότε θα μπορούσα?
3: Πότε,
4: απόψε.
3: Απόψε, να
4: θέλει, απόψε.
3: Ναι, απόψε. Απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
2: Θα έρθω αμέσως, δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
3: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
2: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
3: Ωραία τότε, περιμένω.
2: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί ποτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93. Για το Σάββατο που βλέπετε τηλεοφάνεια.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελμάς, 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα, ένα προϊόν έκπτωση.

0: Έλξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
1: Supermarket Kansas.
0: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Radio Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,90.

0: Essex Κόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνου γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γεραδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Τζουζ Μπαρ.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα, το κρατήριο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εκτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότια.

4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά, 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα, 40 Πρέβεζα.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκελιγκελίνγκ, τιγκελιγκελίνγκ, τραγουδί βιταβέλα. Ή σου λέει τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι.

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, ύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot.
6: Σαν τις τιμές θαύμα στον Κάντζα. Βιτάμ Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες Σερών μόνο 5,93 το κιλό.
7: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98.
8: Τιμές θαύμα στο Κροπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
12: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
12: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
12: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο.

0: Οικονόμου Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνε Ροτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου τη Lask Linz από την Αυστρία, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιάνγκη Γελόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκι θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Στη Μασαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα την Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του απόψινού αγώνα με τον Λεβαδιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νεοαποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκς Κάγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Κόσμος στους 93.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο λόγος?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη! Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: να στο τάζω.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος.

0: Καλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νιν Κολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από που και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: 9η γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
7: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ιδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου.

0: 2-10-88-19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου το αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Νέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια μπόλα.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπλοίο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Ένατη γιορτή τεχνής, Seres Music at Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο

0: Σαξονία-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρειε 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
2: Κόσμος στους 93.

Ο καιρός είναι καλός μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου περίπου. Θα μπορούσε να είναι ένα μήνα αργότερα. Γιατί όταν γυρίζουν πολλές φορές οι πολιτικοί στη Βουλή ή είναι στην έκθεση να ανακοινωθούν τα μέτρα, πρέπει να σταματούν διακοπές των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό πρώτα θα καλωσορίσουμε στην παρέα σας που είσαστε στα παραθαλάσσια λιμέρια και ακόμη τα απολαμβάνετε και τα κάνετε, και μετά θα χαιρετήσουμε όλους τους άλλους που ρομποτικά κινείστε για το πρέπει της ζωής. Μια ζωής που ζούμε με το πρέπει της, λες και θα είμαστε υπεραιωνόβιοι. Όπως οι πλάτανοι.

καιρός είναι καλός και σήμερα σε πολλές περιοχές θα παίξουμε με 35 και 33 και 32. Αλλά ευτυχώς στις νύχτες μας τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα λίγο μετά τη ζέστη που πιάνει στο σώμα μας όταν ξεκουράζεται να κοιμόμαστε λίγο σαν άνθρωποι. Τις τελευταίες μέρες που χαμηλώνει λίγο η θερμοκρασία κάτω από τους 20, γύρω στους 20, 19 και λοιπά. Και σήμερα θα είναι ένα τέτοιο βράδυ, 19-35, για πολλές περιοχές και σε κάποιες φυσικά θα είναι λίγο διαφορετικά. Ο καιρός είναι του Θεού, όπως μου έλεγε και η κυρία Βάσο όμως, οπότε δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου και στην τελευταία μέρα τρέχουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις από πρώην ΤΕΒΕ, νυν ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ, εφορίες, κόντρα εφορίες, δόσεις, ρυθμίσεις, καλό κουράγιο σε όλους και όλες. Τουλάχιστον σε εσάς που δυσκολεύεστε. Για εσάς που τα βρήκατε έτοιμα από γενιά σε γενιά και φροντίσατε να έχει μαμά και μπαμπάς και βολευτήκατε, είσαστε τυχερά παιδιά και μετά κάνετε το χόμπι σας στη ζωή χωρίς καμιά δυσκολία, χωρίς κανένα άγχος και δεν σας πιάνει τίποτε. Είστε τυχεροί, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Όσοι μπορείτε και τα έχετε καταφέρει έτσι, από μπαμπά σε μπαμπά, από γενιά σε γενιά. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Μαρία Αλεξανδρίδου είναι στη γραμματεία και την ευχαριστούμε. Μιλάτε μαζί της έως τις 11.30 στο τηλέφωνο. Αν θέλετε κάτι, αλλιώς αφήστε τις σκέψεις να μας παίρνουν.

Καλημέρα Εύα, καλημέρα. Λοιπόν, παίρνω και τα μηνύματά σας. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη. Αέρας νους. Η Εύα μου γράφει: αέρας νους, ψυχή, όνειρο, επιθυμίες. Δεν φυλακίζονται. Όμορφη εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα για όλους μας. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ.

όσο σας βρίσκουμε και καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε στην παρέα, γιατί πολλοί σας τα ακόμη στις παραλίες. Και καλά κάνετε. Έχουμε κάποιες προσκλήσεις και εισιτήρια, γιατί εγώ αυτή την εβδομάδα είπα να μην επιστρέψω. Αλλά μου λέει η Μαρία, θα γυρίσεις, λέει, γιατί έχεις να δώσεις προσκλήσεις, εισιτήρια, διάφορα πράγματα, γίνονται εκδηλώσεις. Εντάξει, για να δούμε. Θα σας τα πω σε λίγο.

καταλήφθηκε, λέει, γυναίκα 117 χρονών. Εν ζωή είναι ακόμη και της παίρνουν συνέντευξη δημοσιογράφοι να δουν τι είναι αυτό που την κρατά στη ζωή. Τώρα ποιος θα τη βρει αυτή τη γυναίκα και ποιος θα την... Θα της πάρει συνέντευξη και πώς θα μιλήσει η γυναίκα και τι λέει τώρα αυτός που της πήρε συνέντευξη για να μας επηρεάσει. Μην νομίζετε ότι θα ψάξει κανείς τις πηγές για να τις βρει. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και η Έθελ Κάτερχαμ που ζει στο... Light Water είναι αυτή που είναι ένα είδος, λέει, γυρεότερης γυναίκα στον κόσμο. Είδος είναι γυναίκα, είναι 117 είναι τώρα, γεννημένη 8 χρόνια πριν τη Ρωσική Επανάσταση. Προσλήθηκε και το 2020 από τον COVID. Τελικά είναι εν ζωή. Τι να σας πω τώρα,

εξακολουθεί ακόμη να δέχεται επισκέψεις από πολλούς και διάφορους και να τη ρωτάνε τι έγινε. Έχει γραφτεί στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Συμπλήρωσε 122 χρόνια, λέει, και 164 μέρες ζωής. Μάλιστα, να είναι καλά η γυναίκα. Να είμαστε όλοι καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. Καλημέρα σας. Και μην αγχώνεστε. Το άγχος μικραίνει τη ζωή. Και αν είμαστε γεμάτοι άγχος, τι να κάνουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε.

Μάκο, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Δεν θα πω ότι μου γράφεις, γιατί θα μας παρεξηγήσουν, οπότε θα είσαι καλύτερα, γιατί είναι και μια εποχή που ο καθένας πολύ εύκολα παρεξηγεί τον άλλο. Και δεν είναι αυτό, βρε παιδί μου, έχεις ένα φίλο, Κυριάκο. Δηλαδή πάω παραλία, προχθές που πάω παραλία εκεί δίπλα στα Βραστά, έχεις ένα φίλο. Κάθεσαι μαζί του, βλέπεις, έρχονται 2-4 άνθρωποι, το βλέπουν, μόλις φεύγουν. Δεν έχει να πει κανένα καλό λόγο για τον άλλο, λόγο, κατάλαβε τι θα πεις και για μένα, λέω, μόλις φύγω, ε. Γελάει. Λέω, εσύ μια καλή κουβέντα για τον άλλον έχεις να πεις. Μόνο στο μουλοχτό, κάνα κοριτσάκι, κάνα έτσι, κάνα. Πες και μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε λέμε και χρόνια πολλά στο εορτολόγιο της ημέρας. Νομίζω φροντίζει γι' αυτά να μας ενημερώνει η Μαρία. Αλέξανδρε, χρόνια σου πολλά. Στον Αλέξανδρο Χατζάκο να στείλω χαιρετίσματα και στην οικογένειά του. Στον Αλέξη, στον Αλέξανδρο Τζερίδη, χρόνια του πολλά. Είδατε, εγώ δεν σας ξεχνάω, ενώ εσείς πού είσαστε άραγε, πού τριγυρνάτε. Κυριάκο, αυτά τα ραδιοφωνά και τα μικρά κάνουν θαύματα.

πείτε γιορτάζει ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι άλλο, είναι σε άλλους, σε άλλους πλανήτες, σε άλλους γαλαξίες τριγυρνάμε. Σκεφτείτε λέει οι ψυχές μας να τριγυρνούν στους απέραντους ατελείωτους εκατομμύρια γαλαξίες. Όπου ταξίδι στο διάστημα. Όπου

0: επιστρέψετε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Analytics στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League. Καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου την LASK Linz από την Αυστρία. Ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιάνγκ Γκελόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκης θα ξεκινήσει το βράδυ της

9 της 6 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Marseille. Στη Μασσαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα την Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του αποψινού αγώνα με το Λεβαδιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού το νεοαποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και το Γκίνγκς Κάγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Οπότε συνεχίστε τις διακοπές σας και να μην ανησυχείτε αν κάποιοι έχουν υποχρεώσεις και επέστρεψαν. Τώρα, ποιο ήταν το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1960? Νομίζω ήταν το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Αυτό ήταν, νομίζω. Απ' την Άννα μου σιγουρή, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι. Άλλωστε εγώ τότε δεν είχα γεννηθεί καν. Όπως και να έχει, καλή σας μέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.

Και ευχαριστώ πολύ τη Λίνα από την Κάριανη. Η Λίνα είναι στην Κάριανη. Γεια σου Λίνα μας, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Και καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Σήμερα αυτή η φωνή της Βιολέτας, η φωνή της Βιολέτας Ίκαρη σήμερα θα μας ταξιδέψει στο Πεθελινό, στη Λίμνη. Θυμόσαστε τι έγινε πέρυσι εκεί με τον Αλκινό Ιωαννίδη. Χαμός.
1: Τα δυνατά τα δράματα δεν ήταν για μας.
0: Σήμερα λοιπόν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης ο Χατζησταύρου θα είναι εκεί σε μια πλωτή συναυλία που γίνεται 8.30 το βράδυ.
1: Δεν έφτανε να χα...
0: με τον Κερκινίτη.
1: Και εσύ να με ζήτα.
0: Βλέπω ότι φέτος βρήκε χορηγούς στην ΕΡΤ, την ΕΡΤ, την ΕΤΖΙΑΝ και διάφορους άλλους για να πληρώσει τη συναυλία. Ούτε στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε για σας τρεις μονές προσκλήσεις. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κάνετε λίγο υπομονή και όταν δώσω το σύνθημα κάποια στιγμή στην εκπομπή μετά τις 11 και θα είναι να ξέρετε, θα σας πω πότε μπορείτε να συμμετέχετε, οπότε να είσαστε και γρήγοροι και έτοιμοι στο τηλέφωνο γιατί θα σας βγάλω στον αέρα. Τρεις προσκλήσεις λοιπόν σήμερα για τη Βιολέτα Ίκαρη και για το Μανώλη Ανδρουλιδάκη με κιθάρα και φωνή.

Λοιπόν, δεν συμπαθούσα ποτέ στη ζωή μου τους ανθρώπους που στείναν σκηνικά. Δηλαδή λέγανε από τα 13 η Τάδε θα πάρει η Σούλα, θα πάρει το γιο του και η Τάδε, γιατί αυτά ποτέ δεν μου άρεσαν και δυστυχώς τα είδα στα χωριά. Και δεν μου άρεσαν επίσης ποτέ και τα μάγια που λέγανε κάποιοι, διαβάζουν μάγια από εδώ, μάγια από εκεί, τυλίγουν τις πέτρες με σκοινιά, πώς θα δέσει τον ένα, πώς θα δέσει τον άλλο. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Καθόλου ειλικρινά. Και λυπάμαι που κάποιοι άνθρωποι φτάνουν σε τέτοια σημεία για να δεσμεύσουν ανθρώπους ή να τους καταστρέψουν τη ζωή. Κάποτε ο φίλος μου Γιάννης είχε βρει κάτι κάτω από το κρεβάτι του και πήγε σε έναν μεγάλο αρχιεπίσκοπο της Θεσσαλονίκης, δεν ζει τώρα. Του έδειξε αυτό το πράγμα και του λέει: φύγε έξω από την εκκλησία, έξω. Μα ήρθα, λέει, να με βοηθήσετε. Έξω, λέει, τσακίσω έξω από εδώ. Και λέω: τι, τρομοκρατήθηκε ο Γιάννης, ο φίλος μου, τώρα δεν ζει. Λέει: με έδιωξε μέσα από την εκκλησία, λέει, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόλις με είδε με εκείνο, γιατί πήγα να το ρωτήσω τι είναι. Και λέει: τρόμαξα κι εγώ μετά. Λέει: τι να είναι, αρέ, τι. Να ξέρω εγώ, ρε Γιάννη, τι να σου πω τώρα. Βουντού. Εδώ τόσοι παοξίδες κάνουν βουντού να φύγει ο Ζαβίδης και δεν φεύγει. Άρα μην πιστεύετε στα μάγια. Κωνσταντέλιας. Πάει ο άνθρωπος, το γλωσσοφάγαμε. Ακόμη δεν πήγε να φορέσει κυτρινό μαύρη φανέλα. Τραυματίστηκε, ρίξει χεία στον λίγο. Το γλωσσοφάγαμε τον άνθρωπο.

Εντάξει, μην μου θέλετε τώρα καλοκαιριάτικα να μιλάμε για πολιτική και πολιτικά. Είπαμε, θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Ετοιμάζεται να το αναγγείλει το Σεπτέμβριο. Ποιος άλλος θα κάνει κόμμα, ο Κασιδιάρης. Ποιος άλλος θα κάνει κόμμα. Έχουν κόμματα η Καριστιανού, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής δηλαδή, η Νίκη. Όλα αυτά τα κόμματα θα δώσουν και αυτά τη μάχη τους για τη Βουλή. Θα γίνουν εκλογές κατά το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Οπότε θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει. Άνοιξη, είπε ο Πρωθυπουργός. Οπότε έχουμε ακόμη στιγμή. Φυσικά και μας ενδιαφέρουν οι δηλώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα τα μέτρα τα οποία ελπίζουμε να ελαφρύνουν λίγο την φορολογία κυρίως, αλλά και τις δεσμεύσεις των πολιτών απέναντι κυρίως των ανθρώπων που ζουν από την αγορά και δεν είναι μέσα στο βαθύ κράτος και το δημόσιο. Κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους, για κάποια βοήθεια στις πληρωμές με τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι μόνο. Για να δούμε πώς πάει και η υγεία μας. Το βασικότερο θέμα δηλαδή και το πιο σπουδαίο από όλα σχεδόν. Όλα αυτά θα τα δούμε στις εξαγγελίες. Στις εξαγγελίες και στα λογοπαίγνια.

Λοιπόν, για να δούμε συντομία και πλησιάζει η ώρα 11. Τι γίνεται σήμερα? Αυτό το ναυάγιο ανοιχτά της Κύπρου, τι έγινε βρε παιδιά? Βούλιαξε κρουαζιερόπλοιο, ήταν, τι ήταν? Ναυάγιο, επιβατικό καταμαράν γεμάτο από κόσμο. Στα ανοιχτά της Κερίνιας βούλιαξε, 8 άνθρωποι πνίγηκαν, 17 αγνοούνται. Ο καπετάνιος τέθηκε υποκράτηση, τα αίτια είναι ακόμη ασαφή. Ακούστηκε έκρηξη, λένε κάποιοι επιβάτες. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας, δεν είχε ισοσίβια, δεν είχε βοήθεια από το πλήρωμα. Όλοι ωστόσον εαυτό σωθείτε όπως συνήθως. Παντού γίνεται αυτό. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς ισοσίβιες κουλούρες ή γυλαίκα. Ήταν μάχη για επιβίωση, δήλωσε ένας νεαρός, ο Εφέ Μουλτιτζή Τουρκοκύπριος. Όπως είπε, το πλοίο έβαζε λεπτά, νερά μετά από 25 λεπτά. Και ήταν το μεσημέρι. Χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει, τα σωσίβια δεν υπήρχαν, βουτούσε ο κόσμος, βούλιαζε λοιπόν το καπό. Που είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε να έχουμε ακόμα τέτοια πράγματα? Για να πάμε στο αρχιπέλαγος τώρα, στον Γρηγόρη Μπηθηκότση, στην ίσο των Αζόρων. Για εσάς τους ταξιδιώτες, όπως ο κύριος ο Μπάμπης ο Φωτόκλου, τους στέλνουμε χαιρετίσματα.

Μέντις Μποσταντζόγλου. Ο Μέντις Μποσταντζόγλου. Στους στίχους ο Μποστ, έτσι, ο Χρύσανθος. Ο Χρύσανθος ο Μποσταντζόγλου. Το 1996 έφυγε, γνωστός ως Μέντις Μποσταντζόγλου. Και τους στίχους έγραψε ο γιος της κυρίας Ουρανίας για το τραγούδι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από τα τραγούδια που όσο και να προσπαθείς να μάθεις τους στίχους, το ρεφρέν μπορεί να το θυμηθείς, τους στίχους στη συνέχεια θα δυσκολευτείς. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετά τις 11.30, γιατί σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και κάποιες προσκλησούλες. Να ακούσουμε και λίγο το Θανάση, τι νέα έχει να μας πει. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο στερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ερμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει.
4: Είναι τη γιορτή τέχνης Σέρων, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία πρόκλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
6: Φίλοι,

0: μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή. Μικρές φάρμες ερών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Λομάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμαστο Κροπολίο στη Μαναβική σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή Super Thavma. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
0: Κόσμος στους 93.

Τα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της πλέον. Άρχισαν πάρα πολύ να ετοιμάζονται για τη Διεθνή Εκθέση που ξεκινά στις 5 του μηνός. 6 γίνονται τα εγκαίνια μέχρι τις 12. Και πολλοί θα την επισκεφτούν. Μάλιστα, φέτος θα βρίσκεται και το κλιμάκιο του ΕΣΠΑ, τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 χρόνια κλείνει η έκθεση. Και γίνονται πολλές θεματικές εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Είτε μας ακούτε στο Αγρίνιο, είτε στις Σέρες, είτε στην Αρχαία Ολυμπία, είτε στο Πάλιο, είτε στο Μεσολόγγι και στη Λιμνοθάλασσα, είτε στην Κάριανη, είτε σε Ολυμπιάδα ή απέναντι στα Στάγυρα και πιο κάτω στην Κουμίτσα. Σας στέλνουμε χαιρετίσματα. Καλημέρα σας.

ξέρετε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης παλιά ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τους πολίτες της πόλης, και όχι μόνο γιατί έβλεπαν πολλά προϊόντα και πολλά από αυτά δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ από πολλές χώρες. Πλέον είναι τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το χαρακτήρα αυτόν τον όμορφο που είχε τότε, που χαιρόμασταν και εμείς πολύ από παιδιά, και γίνεται ένας χώρος εκδηλώσεων, διαδηλώσεων. Κατεβαίνουν όλοι για να ζητήσουν. Πηγαίνουμε και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πάρουμε πληροφορίες για το μέλλον της χώρας. Πηγαίνουν και πολλοί για να αρμέξουν και να απλώσουν το χέρι. Ανοίγουν καινούργιοι σταθμοί στην περιφέρεια και προσπαθούν κάποιοι να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό ζητώντας έτσι περισσότερα. Κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν, να απλώσουν και αυτοί το χέρι με το δικό τους τρόπο. Ζούμε δηλαδή σε μια χώρα που, από ό,τι βλέπω εγώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πολλοί φωνάζουν για να εισπράξουν, για να πάρουν, για να δείξουν ότι έχουν, όπως κάνουν οι σύλλογοι, ότι έχουν κόσμο, ψηφοφόρους δηλαδή, για να γεμίζουν ταμεία. Λυπάμαι που έχει χάσει την ωραία της υφή και έγκλη που είχε η Διεθνή Έκθεση, γι' αυτό και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, γύρω στις 150-200.000 κόσμο, ενώ παλαιότερα μπορεί να ξεπερνούσε το ποσοστό αυτό. Παρόλα αυτά όμως, η Ιαπωνία, που είναι μία από τις πιο προηγμένες χώρες της γης, του κόσμου, σε πολλά θέματα, δεν τα πάει καλά με το καυσαέριο, αλλά σε όλα τα άλλα εξελίχθηκε εξαιρετικά και έχει πολύ γνώση σε πάρα πολλά θέματα και ιατρικής γνώσης. Θα βρεθεί στο επίκεντρο Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος. Αυτή θα είναι δηλαδή που θα τιμηθεί περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, θα δει πολλά και διάφορα. Για να δούμε πώς θα είναι και φέτος. Οι αγρότες μαθαίνουν ότι καλά, όλοι ετοιμάζονται να απλώσουν το χέρι, κινητοποιήσεις, να διαμαρτυρηθούν και να γεμίσει ο τόπος με αστυνομία. Και αν γίνουν και κάποιες φασαρίες και με δακρυγόνα, δεν είναι αυτός ο τρόπος, ούτε γιορτή. Αλλά είπαμε, κάθε χρόνο τα ίδια. Τα ίδια, τα βαρετά και τα κουραστικά.

σας ενημερώσω αν θα βρεθούμε για εκπομπές στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο Μουσείο Ραδιοφωνίας. Είναι πολύ πιθανόν. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε κι εμείς. Θα μας ενημερώσει και ο κύριος Καρασαβαίδης. Του στέλνουμε τις ευχές μας, γιατί με τη μέση του παιδεύεται. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ψωνίστηκε από τους τίτλους του και από όσα έκανε στη ζωή, βοηθώντας άλλους ανθρώπους με όλη του την καρδιά. Περαστικά το ευχόμαστε. Η μέση είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά από τη μια θέλετε να κλαδεύετε, από την άλλη να τεντώνεστε, να μαζεύετε τα σκουπίδια. Είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι η ελιά εύκολο πράγμα. Και όχι μόνο, άντε τα άλλα τα δέντρα, τα φύλλα από εδώ, τα πράγματα από εκεί, ξέρει και ο Χρήστος Κωστίδης, ξέρει.

Για εσάς που είσαστε κάτω από ένα πλάτανο και δροσίζεστε, ή κάτω από ένα δεντράκι, να είστε καλά, στο χωριό, στην πόλη, οπουδήποτε. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr, αυτό το site που το διαβάζετε πολύ και ευχαριστούμε πολύ.

να κάνουν ενώσεις, να κάνουν από εδώ, να κάνουν από εκεί, να προσπαθούν να μπουν, να ξαναζητήσουν, να ξανα... σαν τους ζητιάνους. Πραγματικά και χωρίς να έχουν ανάγκη. Χωρίς να έχουν καμία ανάγκη. Έτσι απλά, για να βρίσκονται στο επίκεντρο, για να παίρνουν λεφτά, για να παίρνουν δόξα, δεν ξέρω, ειλικρινά. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, πολλές διαφορετικές ράτσες. Το γνωρίζω καλά τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά είναι δυνατόν όταν υπάρχουν και ράτσες και φυλές, όπως στους ανθρώπους, έτσι και στη φύση και στα ζωάκια και παντού, να νομίζουμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση κάποιοι άνθρωποι με κάποιους άλλους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν υπέροχες ευαισθησίες και φιλότιμο, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι άπλιστοι, αχόρταγοι. Το μάρια, με λίγα λόγια. Οπότε πώς είναι δυνατόν να, όταν απευθύνεται κάποιος, να απευθύνεται σε όλους? Δεν μπορώ να καταλάβω.

Ο πυρήνας, φυσικά, ο πυρήνας ενός κόμματος, το οποίο μέσω της πολιτικής θα βοηθήσει, θα βολέψει, θα δεσμεύσει ανθρώπους, γιατί τους δεσμεύεις όταν τους δίνεις και μια δουλειά, κυρίως στην εποχή των εκλογών, για να πάρεις και μια ψήφο παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα βαθύ κομματικό πελατειακό κράτος εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.

τετράργυρος ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό μείνετε σπίτι, στύψτε κάτι ζουμερό και αφήστε το απόγευμα να κυλήσει αργά.

πολλά και διάφορα τα διαβάσετε και στο cosmosnews.gr. Κατά τα άλλα, είναι 11:22. Να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία νέα, αν κάτι συμβαίνει. 100% θα είναι η διοίκηση, τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα στα τρένα στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τελειώνει το μεγάλο αυτό έργο επιτέλους. Τη δήλωση έκανε ο κύριος Κυρανάκης. Στην Κρήτη, 5 συλλήψεις έγιναν για το θάνατο μιας 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου. Καλά είναι δυνατόν στην πισίνα να αφήνει κάποιος, κάποιο παιδί μόνο του να κολυμπάει, οι γονείς που είναι. Τι να πω, παιδιά. Η Aegean σχετικά με την πτήση που έγινε από Ρόδο για Κάρπαθο με αεροσκάφος που έγινε και με 33 επιβάτες που λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ένας από τους κινητήρες και ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει πίσω το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα να πάει στη Ρόδο να πάρει τους επιβάτες για να συνεχίσουν οι επιβάτες στο ταξίδι τους. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Είπαμε ότι έχουμε δύο αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, την Aegean και την Sky Express που πήρε και το βραβείο Sky Express του πέρσι, ήταν καλύτερο στόλο από το Ηράκλειο της Κρήτης ο ιδιοκτήτης της Sky Express. Έχουμε και το στέγιο, το Foundation στέγιος που δίνει φαγητό σε μετανάστες και λοιπά σε διάφορα στέκια σε όλη την Ελλάδα. Ο στέγιος έχει Χατζιουάνου, έχει συμμετοχή στην EasyJet στο 50% νομίζω, οπότε θεωρείται και αυτή μια σχεδόν ελληνική εταιρεία, και είναι η Aegean, είναι η Sky Express, είναι και η EasyJet και είναι εταιρείες που πηγαίνουν παντού, έτσι. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο να μην έχουν βρεθεί αυτές οι εταιρείες, και μπράβο τους. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα τα πάει έτσι καλά, χαιρόμαστε όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα, τι να σας βάλω, τι να ακούσουμε τώρα, πήγε 11 και 20. Λοιπόν, τρία τηλέφωνα παρακαλώ, να αν έχουμε τηλέφωνα για να δώσουμε για τη Βιολέτα Ίκαρη 3 μονές προσκλήσεις. Στα τηλέφωνα θα είναι ο Αργύρης και η Μαρία. Όσο διαρκεί και το διάλειμμα αυτό που έρχεται τώρα, να ξέρετε ότι το τηλέφωνο θα το σηκώσει ο Αργύρης ή η Μαρία. Τρεις πρώτοι ακροατές που θα καλέσετε στην εκπομπή θα κερδίσετε από μία πρόσκληση για να δείτε σήμερα τη Βιολέτα Ίκαρη. Και είναι εξαιρετική η εκδήλωση στη λίμνη του Πεθελινού. Ο Μανώλης ο Ανδρουλιδάκης, η Βιολέτα Ίκαρη του έρωτα της θάλασσας και της σελήνης. Είναι μια πλωτή συναυλία όπως είχαμε δει πέρσι τον Αλκινό. Παρακαλώ τώρα, το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας, όσοι θέλετε να πάτε, 23-21-06-33-33, για να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Τρεις μονές είσοδοι δωρεάν για σας.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

0: αναπτύχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58.

0: 300 και 23-212-10-240. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Αδουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατισταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Στην διοργάνωση Ναυταθητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Κόσμος στους 93.

Δεν πιστεύω πάλι, παιδιά. Εσείς που είσαστε νέα παιδιά και μας ακούτε, να πηγαίνετε πάλι στα γήπεδα να φωνάζετε, να ουρλιάζετε και να μισείτε τον αντίπαλο, να του πετάτε πέτρες ή να πλακώνεστε για την ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλ οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό. Ότι αυτοί οι 11 παίκτες που είναι ξένοι σε κάθε ομάδα δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, το πάθος και την αγάπη τη δική σας για την ομάδα, γιατί είναι επαγγελματίες και πληρώνονται αδρά για να κλωτσάνε το μπαλάκι. Οπότε μην ταυτίζεστε και μην ψήνεστε. Υπάρχουν 5-10 φανατικοί από κάθε ομάδα που πληρώνονται κανονικά από τις διοικήσεις για να δημιουργούν τον ταβαντούρι. Μην ταυτίζεστε. Είναι ωραία να αγαπάει κανείς και να υποστηρίζει ό,τι θέλει στη ζωή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν σκοτώσω και τον αντίπαλο, γιατί πιστεύει σε άλλα χρώματα και σε άλλη ομάδα. Γι' αυτό μην παρασύρεστε. 5-10 θέλουν να παρασύρουν χίλιους, καμιά φορά το καταφέρνουν. Πάνω στα νεύρα, το θυμό, την αγανάκτηση. Αλλά μην ανησυχείτε, εκατομμυριούχοι έχουν τις ομάδες. Δεν τις έχουν άνθρωποι της γειτονιάς που τις έφτιαξαν όπως παλιά, όταν τις πρωτοέφτιαξαν και τους συλλόγους για να εκφράσουν την αγάπη τους και να βοηθήσουν τον αθλητισμό. Βλέπετε ότι ο αθλητισμός έχει γίνει, ποια ομάδα έχει Έλληνες παίκτες? Μόνο ο Όφη νομίζω, και μπράβο στον Όφη έτσι πως τα πάει γενικότερα και στην Ευρώπη. Οι άλλοι ούτε ακούσκαν έναν Έλληνα παίκτη μέσα. Σπάνια, να είχαμε Κωνσταντέλια, έφυγε. Το ίνδαλμα λοιπόν ενός Έλληνα που θα παίξει στην Ελλάδα, πάλι κάποια στιγμή θα το πάρει κάποιος άλλος, δώσει 30 εκατομμύρια. Λες και τα έχει ανάγκη τα 30 εκατομμύρια τώρα οποιοδήποτε πρόεδρος που έχει δισεκατομμύρια. Αλλά λέμε, να, έτσι. Συζήτηση που λέμε να γίνεται. Και όχι μόνο, γιατί μέσω της συζήτησης περνούν τα μηνύματα. Και το ποδόσφαιρο είναι και ο παγκοσμιετής της γης, μην νομίζετε. Είναι η ιστορία της παγκοσμιοποίησης γραμμένη στο ποδόσφαιρο, γιατί εκεί μόνο θα μπορούσαν να την περάσουν οι άνθρωποι που την υποστηρίζουν, σε ένα λαϊκό άθλημα. Όπου υπάρχει λοιπόν λαός και υπάρχει και ένα άθλημα λαϊκό που το αγαπάει ο κόσμος, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, αυτό το άθλημα θα προσπαθήσουν κάποιοι να καπηλευτούν, όπως και όπως λέμε στην αντάρα, λύκος χαίρεται, έτσι θα δεις μια αντάρα, θα τρέχουν τα πρόβατα από εδώ και από εκεί, θα ορμήξουν, θα φύγουν τα πρόβατα από το μαντρί, θα ορμήξουν οι λύκοι. Τι λέω πάλι καλοκαιριάτικα, βρε παιδιά, πάλι άρχισα τις συνωμοσιολογίες.

μεσημέρι. Άστο το χεράκι σου

Θοδωρής Βουτσικάκης. Όλη μέρα να ακούς τέτοια τραγούδια, σου φεύγει και το άγχος και οι στεναχώριες που πηγαίνουν έρχονται έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Δεν φεύγουν ποτέ για πάντα. Ανάλογα και με τον τρόπο σκέψη του καθενός. Πάντως, για να μην τα πολυλογώ για το ποδόσφαιρο, την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά, πολλά πράγματα γίνονται για μας, χωρίς εμάς, χωρίς να συμμετέχουμε. Και γι' αυτό το λόγο θέλει πολύ προσοχή και προσεκτικές κινήσεις στο τι υποστηρίζουμε και με πόσο φανατισμό. Η ουσία είναι, παιδιά, μην μαλώνετε με άλλα παιδιά άλλων ομάδων, και είναι κρίμα, όσο και αν έχετε τα νεύρα σας. Με ευγένεια ο άνθρωπος πηγαίνει μπροστά στη ζωή του. Με τη βία πηγαίνει πάντα πίσω. Ολισθαίνει, όσο για μερικούς που είναι οπαδοί της, είναι καλή να τη βλέπει σε καμιά ταινία, να έχει λίγο δράση από εκεί και πέρα. Δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε στην πραγματικότητα με τις ταινίες όπου βλέπουμε, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουμε θυμό μέσα μας για πολλά και διάφορα πράγματα. Ευχάριστα νέα άκουσα από το στόμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για αύξηση των μισθών πάνω από τα 950 ευρώ. Ελπίζω να ξεπεράσει τα 1050. Για να δούμε, περιμένουμε στην έκθεση. Δεν ανοίγει όλα τα χαρτιά του Πρωθυπουργός, δεν θα τα πει όλα, όσο και αν έχει και μερικούς δημοσιογράφους που του πιπιλίζουν διαρκώς τα αυτιά, έλα πες μας, έτσι ζουζού. Δεν είναι, τα ζουζουνίσματα καλά είναι, αλλά δεν είναι πάντα αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα να μάθουμε τις πληροφορίες. Στο κάτω-κάτω του Υπουργείου Οικονομικών δεν θα τα πει όλα, θα τα πει στην έκθεση. Για να δούμε τι εξαγγελίες θα κάνει και ο Κυριάκος ο Πυρακάκης και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα τα δούμε. Πού θα πάει ο μισθός άραγε? Τι θα αλλάξει προς το καλύτερο?

Σε ποιον μιλούσα, του έλεγα για κάτι παιδάκια και μου έλεγε παϊδάκια, παϊδάκια, δεν καταλάβαινε. Απ' τη Σερβία ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Ρε παιδάκια, του λέω, παϊδάκια αυτό άκουγε. Ρε όχι παϊδάκια, λέω, παιδάκια, λέω, νοσοκομεία. Παϊδάκια, λέω, πολύ νόστιμα, λέω, τα τρώω. Λέω, τι τρώς ρε τα παιδάκια, ότι τα παϊδάκια. Παϊδάκια, λέω, τα τρώω, μόλι τα παιδάκια δεν τρώω. Άντε να συνεννοηθείς. Αυτή η Γάλλη πια έχει πάνω από ένας, ρε παιδί μου, να μιλάει αγγλικά στους 100. Εν τω μεταξύ όλοι κάνουν δεύτερη γλώσσα την αγγλική. Αλλά πού να πας τώρα, πας στην Ορμανδία που είχαν 100 χρόνια πόλεμο απέναντι με τους απέναντι τους γείτονες, τους Άγγλους. Πού να πας, τι, ποιος θα σου μιλήσει αγγλικά. Πάλι καλά, κανένα δυο σου μιλάνε, αλλά τα ποδήλατά τους είναι πολύ ακριβά. Παίρνεις για 5-6 ώρες ένα ποδήλατο, πληρώνεις 10 ευρώ. Καλά, και τι είναι φτηνό εκεί. Τα σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις έτσι καμιά πίτσα εντελώς άνοστη, να δώσεις 5-6 ευρώ, να τη βάλεις, να την ψήσεις και να τρως άχυρο. Μπορείς να βρεις κάτι φτηνό τέτοιο. Και οι μπακέτες τους στη Γαλλία είναι φτηνές. Μόνο οι μπακέτες, τα άλλα τα ψωμιά αφήστε τα, είναι 3,5 ευρώ το ψωμάκι. Οι μπακέτες έχουν 1,5 αυτές που είναι πάνω πασπαλισμένες με ρίγανη κτλ. Οι άλλες έχουν ένα 15 με ένα 30, ανάλογα τι θα πάρεις. Λευκή, μαύρη. Τι προτιμάς, είδες, να, ρατσισμός και στο ψωμί. Φέρε μου, λέει, ένα μαύρο, γιατί δεν μπαίνεις ένα άσπρο, λέει ο άλλος δίπλα. Όχι, όχι, αρχίζει μάχη και μέσα στο φουρνάρικο ακόμα. Εσύ γιατί παίρνεις μαύρο, λέει. Έτσι, λέει, θέλω, εσύ γιατί θα παίρνεις άσπρο. Να πάρεις άσπρο, όχι, λέει, μαύρο θα. Λέει, για ψωμί, ρε, φάτο εκεί πέρα και. Κάποτε δεν είχαν οι άνθρωποι να τρώνε ψωμάκια, τρώγαν άνθρωποι στον πόλεμο στην Αθήνα.

Σήμερα είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου και τον αποχαιρετούμε έτσι σιγά σιγά. Να πάει το καλό και ο Αύγουστος μας κατέκαψε και αυτός ζέστη και έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο πιο ωραίος μήνας των διακοπών. Και εμείς όλοι, δουλειές, σχολεία, πώς να μην είναι λυπητερό.

0: πήρατε στη Θάσο μια βόλτα. Χαιρετίσματα στο Χρυσό Γαλάντη, στον κύριο Δημήτρη, στην Ευαγγελία. Εμείς έτσι συνεχίζουμε. Με ηρεμία και ησυχία στη ζωή μας. Την ησυχία μας μερικές φορές και την ηρεμία μας την μεταφέρουμε και σε εσάς και μέσω των αγριομουριών που έχει στην αυλή του ο Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος. Καμιά φορά κάθεται και κάτω από κάνα πλατάνη, τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται. Γεια σου Θανάση, αλλά η ζέστη είναι και σήμερα ανυπόφορη, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, κάτω από τις μουριές δεν έχει ζέστη, φυσάει και αεράκι από το Λευκώνα. Δυτικός άνεμος είναι.
0: Ωραία.
1: Και όταν διακύεται, περνάει μέσα από τις φυλλωσιές της μουριάς, γίνεται να έχει air condition δίπλα σου.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είναι καλύτερο το κλίμα από ό,τι ήταν πριν λίγες μέρες.
1: Πολύ καλύτερο.
0: Χθες ήταν.
1: Χθες και προχθές. Δηλαδή το βράδυ που μας πέρασε και προχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το βράδυ που μας πέρασε είναι το χθες. Περάσαμε. Το αεράκι είναι τόσο δροσερό, καμία σχέση με τον Ιούλιο.
0: Για το βράδυ,
1: και με τις προηγούμενες μέρες του Αυγούστου που θύμιζε Ιούλιο.
0: Ξαφνικά βλέπουμε το θερμόμετρο να πέφτει προς τους 19-20 και είμαστε ευτυχισμένοι, μπορούμε να ανασάνουμε λίγο τη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό φυσικά.
1: Και γιατί... αυτό έχει επίπτωση και φαίνεται υποκαλύτερο στις φύσεις σε όλα τα ζωτινά.
0: Σε χάσαμε λίγο. Σε όλα τα...
1: Σε όλα τα δετρόπολα.
0: Τώρα σε ακούσαμε. Τι κάνεις, πώς πέρασε το καλοκαίρι στο Θανάση, πες μας λίγα λόγια, αν
1: το
0: είσαι καλά.
1: Το καλοκαίρι στη φύση.
0: Στη φύση.
1: Τα βουνά.
0: Πολύ ωραία, τα βουνά είναι πολύ ωραία. Είχε ζέστη πάντως πολύ και φέτος ο Αύγουστος, σκάσαμε κυριολεκτικά, υδρώναμε χωρίς να κουνιόμαστε, περπατούσαμε 50 μέτρα και υδρώναμε. Αλλά...
1: Με πάντως και στο βουνό που ήμουν και στον Ελαιώνα και στις οδηγή και στη Δράμα που πήγε στην Καλυθέα, είχε ζέστη όταν δεν είχε σκιά. Όπου ο ήλιος έκαιγε και μάλιστα όταν είσαι στο βουνό είσαι πιο κοντά στον ήλιο. Όπως ανεβαίναν παλιά οι παλιοχριστιανοί, οι παλιοί χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί στο βουνό, για μένα πιο κοντά στο Θεό στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, όταν είσαι ψηλά στο βουνό είσαι πιο κοντά στον ήλιο. Άλλο να είσαι 1000 μέτρα ψηλότερα και άλλο να είσαι στα σέρας 1000 μέτρα κάτι... πιο κάτω από τις πλαγιές του βουνού πάνω, την κορυφή.
0: Και βέβαια, εκεί πήγες στο Λαϊλιά καθόλου, ανέβηκες?
1: Ω, αλλά η Λαϊλιά δεν ανέβηκα, όχι.
0: Γεμάτος και φέτος φαντάζομαι.
1: Ελαιώνας, Χρυσοπηγή και Καλυθέα, καλή βρύση η Δράμας. Δηλαδή είναι
0: ωραία.
1: Η ανατολική πλευρά του Μπόζδα, του Μενίκη Όρους, με τα πολλά νερά, και επειδή είναι ανατολικά και δεν το βλέπει ήλιο στο βουνό, είναι φουρ στην Πρασινάδα, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο.
0: Στο Μεσολόγιο που μας περιμένουν εκεί οι φίλοι μας και στην γειτονική Λευκάδα, και πότε θα πάμε προς το Αγρίνιο, έξω εκεί στις περιοχές.
1: Θα είναι μια εκδρομή.
0: Έχεις και 12 σκυλιά, πού να πας.
1: Να προσέχει την οικογένειά μου και βέβαια. Να πάμε μια εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου να μας πεις και τα οικονομικά. Ναι, και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι τελευταία μέρα του μήνα σήμερα.
1: Καταρχήν, όταν ταξιδεύουμε στα χωριά μας, πάμε από εδώ και από εκεί και περνάμε μπροστά από βιβλιάδικα. Μας θυμίζουν το μέλλον. Βλέπουμε κάτι νούμερα που λέμε καλά θα φτάσουμε εκεί. Πρώτη αμόλυβδη 2028, δίζελ 2076, κάτι άλλο 2032, και φτάνουμε κάτω-κάτω και μας γυρίζει, γι' αυτό το βάζουμε άλλο και κάτω, γκάζ 0,998. Δηλαδή μας γυρίζουν χιλιετίες πίσω.
0: Εννοείς ότι το πετρέλαιο και τα καύσιμα είναι ακριβά στο ζώο. Είναι 91 δολάρια είναι το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ναι, οπότε... μα μόλις βλέπουμε, δεν βλέπουμε 2,028, βλέπουμε 2028. Πού να το δεις το κόμμα. Και λένε, πού θα φτάσουμε στο 76, θα φτάσουμε στο...
0: Για να δούμε, θα πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη, για να δούμε.
1: Και σκεφτόμαστε πώς θα είμαστε τότε. Καλύτερα ή χειρότερα, και επειδή είμαστε αισιόδοξοι εμείς οι άνθρωποι, δεν ξέρω τα ζούγαμε τα άλλα τετράδα που τα τετράδα πώς αισθάνονται, εμείς είμαστε αισιόδοξοι και η αισιοδοξία πάντα κερδίζει.
0: Είναι τόσες πολλές και οι εικόνες γύρω μας, Θανάση, τα μαγαζιά, ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα που έχουμε όλοι τη δυνατότητα να συγκαλύπτουμε τις άσχημες μέρες μας και τις στιγμές μας. Βρίσκουμε κάτι άλλο να κάνουμε και ξεχνάμε, ξεπερνάμε τα εμπόδια. Ως άνθρωπος, τον δηλαδή άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι πολύ αισιόδοξο ως όν. Περνάει οποιαδήποτε δυσκολία.
1: Ναι, μα και να μην είμαστε αχάριστοι, γιατί είναι μεγάλο μάρτυρο η Χριστία. Να μην ξεχνάμε, εγώ το 1975-76 που ήμουν

0: 7, 8 χρονών, όχι 7, 6, 8 χρονών και 76, με έστειλε η γιαγιά μου κάθε Σάββατο να πάρω τον κρεοπόλη κρέας. Δηλαδή παλιά, την δεκαετία του 70, φάγαμε κρέας κρεατικό μόνο Κυριακή που το αγοράζαμε Σάββατο το απόγευμα. Και
1: ωραία.
0: Τώρα έχουμε
1: πληθώρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, τι, μην είμαστε και χάρηστε. Δεν είμαστε, περνάμε καλά για τη ζωή μας. Τώρα τα άλλα τα πολιτικά είναι κάτι που είναι να μην παπά Ευαγγέλιο.
1: Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Οπότε ναι, όταν βλέπεις κάποιους άλλους ανθρώπους να περνούν καλύτερα, ονειρεύεσαι και εσύ τη Φεράρι, κατάλαβες. Δηλαδή έχεις το τσικουιτσέντο, είσαι μια χαρά, χαρούμενος με παρέα κτλ. Βλέπεις κάποιον άλλο, άμα λες να είχα και εγώ αυτό το αυτοκίνητο, αλλά ούτε τα αυτοκίνητα είναι, ούτε η περιουσία, ναι, το ρεζουμέ της ζωής. Αυτοί λένε που θα ζήσουν πολύ ωραία στη ζωή τους και πολλά χρόνια είναι αυτοί που έχουν φίλους, παρέες,
0: ναι,
1: γελάνε,
0: ναι,
1: έχουν λιγότερο άγχος και έχουν λιγότερες πληρωμές από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό βοήθα να έχουμε λιγότερες πληρωμές.
0: Μέχρι τη 2,5 ώρα την πληρώσουμε. Και κάποιοι ρωτήσουν τρεις θα πάει τον επόμενο μήνα η πληρωμή. Και τώρα που είπες Φεράρι, πάντως επειδή διαστάνομαι αυτούς που έχουν Φεράρι, έχουν πει την ψυχολογία τους. Γιατί είπες και εσύ προηγουμένως που σ' άκουγα στο αυτοκίνητο ότι οι πλούσιοι δεν ξοδεύουν και μάλιστα είναι τσιγκούνι, δεν σ' άκουσα και αυτή τη φράση. Πρέπει να είναι δυστυχισμένοι και πρέπει να θέλουν να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί τη Φεράρι είναι πολύ έξοδη. Στην κίνηση, στα ασφάλιστρα, στα τέλη κυκλοφορίας.
1: Παρκαρισμένοι είναι, παρκαρισμένοι στο σαλόνι εκεί, τη γυαλίζουν όλη μέρα, τη ξεσκονίζουν.
0: Δεν πρέπει να περνάνε καλά αυτοί. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Εμείς οι φτωχοί περνάμε καλά και σε έχουμε οπελάστρα του 2001.
1: Και άμα έχουμε και Mercedes, τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι? Σιγά τώρα, αυτοκίνητα της καθημερινότητας. Το θέμα είναι να έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο, αν ταξιδεύεις να προσέχεις να είναι ωραίο. Αν δεν ταξιδεύεις πολύ, δεν σου χρειάζεται κάτι super special.
0: Ναι, και πάλι έρχεσαι σε αυτό που λέμε προηγουμένως, ότι δεν έχουν τίποτα, δόξα του Θεού. Είπες, έχουν όλοι ένα ωραίο αυτοκίνητο. Πριν από 40 χρόνια πηγαίναμε εμείς από την Πεντάπολη στην Τούζλα πριν το καπνό με κάρα. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Και τα 1-2 τρακτέρ που υπήρχαν στο χωριό, αυτοί δεν πήγαιναν στη θάλασσα, είχαν τρακτέρ για να δουλεύουν όλο το χρόνο τα χωράφια.
1: Μπορούμε να βρούμε.
0: Δηλαδή ήταν εκτός διακοπών.
1: Υπάρχει περίπτωση, Θανάση, να βρούμε ένα κάρο ωραίο και να προτείνουμε τη δήμαρχο που είναι και φίλη σου να το βάλουμε στην πλατεία Ελευθερίας για να θυμηθούμε πώς ήταν κάποτε η ζωή. Και όχι μόνο αυτό, να υπάρχει ένα κάρο εκεί στην πλατεία, όμορφο, βαμμένο, διακοσμημένο, να ρωτάνε τα παιδιά τι είναι αυτό και να τους λέει η γιαγιά, μα αυτό εμείς πηγαίναμε, κορίτσι μου και ο παππούς, δεν είχαμε κάρο αυτοκίνητο.
0: Και να κάνουμε και ένα λούτρινο, ένα κουκλίστικο άλογο, όχι ζωντανό, μην το κακοποιούμε, να το βάλουμε εκεί μπροστά στα...
1: Έχεις δίκιο, για ντεκόρ, μπροστά για ντεκόρ.
0: Από τα κόλια τα λέγαμε, κόλια.
1: Ποια?
0: Όχι, κόλια ήταν αυτό που βάζαμε πίσω στον κόλλο του αλόγου για να μην τρέχει πολύ. Αυτό που το σηκώνουμε και μπαίνει ανάμεσα το άλογο.
1: Το καπίστρι ποιο τώρα?
0: Το καπίστρι.
1: Όχι.
0: Το άλογο έχει το όχημα, τέσσερις ρόδες που είναι οι ίδιες, όχι μικρές και μεγάλες.
1: Σωστά.
0: Όπως το τρίτερ. Και μπροστά είναι τα δυο ξύλα, ένα αριστερό και ένα δεξί, που μπαίνει ανάμεσα το άλογο και σέρνει το κάρο.
1: Ναι, τη σούστα. Τέλος πάντων, εντάξει, όσοι καταλάβαμε, όσοι ξέρουν, κατάλαβαν. Πάντως θα ήταν ωραία ιδέα. Όμως εγώ σε διέκοψα τώρα, συνέχισε, έχεις ένα λεπτό.
0: Ναι, να βάλουμε και ένα σε πάνω τσουβάλια τέτοια και ένα κάθισμα για τα μικρά παιδάκια.
1: Στην καρότσα, όπως ήταν το κάρο το παλιό.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και να βάλουμε και τα ταγούρια, το νερό, τους μπόκλους που πραγματικά τους βάζαμε κάτω από τα τσουβάλια και να μην τα βλέπει ο ήλιος και να είναι δροσερό το νερό, όχι κρύο, δροσερό, να μην ζεσταίνεται πολύ.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε, Θανάση μου?
0: Αυτό είναι πάντως. Σε ευχαριστώ που θα δώσουμε την πρόταση στη Βαρβάρα Μητλάνια να φέρει την παράδοση στην κεντρική πλατεία των Σερών.
1: Και αν υπάρχει και κάποιο άλλο αντικείμενο από το παρελθόν που μπορεί να αντέξει στο κρύο, το χιόνι, το χειμώνα, τις βροχές, να το έχουμε εκεί στην πλατεία να θυμούνται οι παλαιότεροι και να γνωρίζουν και τα νέα παιδιά. Γιατί το κάρο δεν χαλάει. Θα είναι εκεί, θα το βλέπει. Μπορεί να είναι και κάποιο άλλο σύμβολο. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό, νομίζω.
0: Μα εκπαίδευση είναι. Μου την ιστορία μας και όποιο ξεχνάει την ιστορία δεν έχει μέλλον μπροστά του. Πρέπει να
1: τι άλλο είχε εκείνη την εποχή, είχε

0: κάρα, σαν νοσήματα.
1: Τώρα έχουμε και τα delivery, έχουμε ό,τι γουστάρει η όρεξή μας.
0: Καλά, τώρα τα delivery αβέρτα, ναι, πήγαινε. Ναι,
1: τότε στο χωράφι το νερό, το μπούκλο, όσο κρύο, όσο περίμενε, δεν ήταν δροσερό, να μην ζεσταθεί, βάζαμε και γιαούρτι και το κάναμε αριάδνη. Με ψωμί μέσα και χορταίναμε.
0: Αριάδνη, ε.
1: Αριάδνη,
0: το κάλατο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: και ακόμα αλλά, πίνει ο κόσμος πολύ από αυτά.
1: Αλλά οι μπαμπάδες δεν νοιαζόταν για τα παιδιά, παρότι ήμασταν κοντά τους, αλλά οι μάνες μας έδιναν και κρέμα που την είχαν κάνει από το σπίτι για να μην φάμε και το ριάνι στο χωράφι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αύριο τα περισσότερα. Σε φιλώ.
1: Ναι, αύριο έχουμε οικονομικά και αγροτικά. Ωραία. Για να δοθούν λύσεις.
0: Θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το λυκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Θερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Θερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
7: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
6: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης,

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια

0: Κατά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιάννητσα Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.

σκότωσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να έχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Λοιπόν, εγώ δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο, ούτε ταυτίζομαι και επηρεάζομαι από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν από κάποιο τηλεπαιχνίδι ή προσπαθούν να βγάλουν και αυτά τα παιδιά χρήματα να γίνουν ζάπλουτοι αύριο μεθαύριο και το γυρνούν στο τραγούδι, στα σόου, στην τηλεόραση, influencers. Όλοι ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας θέλει να αναδειχθεί. Ήμασταν που ήμασταν κάποιοι κάποτε ψώνια, τώρα γέμισε ο τόπος. Είμαστε πολλοί δηλαδή και πολλές. Βλέπεις οι φωτογραφίες για το εγώ μας, το τεράστιο εγώ μας, λες και κάποιοι είμαστε, δίνουν και παίρνουν. Και αν μια κοπέλα είναι και πιο εμφανίσιμη και φορήσει κανένα μαγιό, χιλιάδες τα like και οι ακολουθοί. Αν δείξεις και λίγο έτσι παραπάνω κάτι, πουλάμε δηλαδή σώμα, πουλάμε πρόσωπο, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μας ενδιαφέρει καν η καρδούλα του άλλου, το πώς σκέφτεται, αν σκέφτεται. Γιατί αν ασχολείσαι όλη μέρα με το κινητό και είσαι influencer, ή βάζεις το φίλο σου ή κάποιον που σου αρέσει για να κάνεις βιντεάκι για να το δουν οι άλλοι να σου κάνουν like, έχεις μεγάλο πρόβλημα στη ζωή. Τεράστιο πρόβλημα ψυχολογίας. Ζήσαμε λοιπόν από ό,τι κατάλαβα εγώ.

μια εποχή στερήσεων και δεν δώσαμε δικαιώματα στον κόσμο που ήθελε να αναδειχθεί, όπως έλεγε και ο Τζορτζ Όργουελ κάποτε, 10 λεπτά δημοσιότητας. Δεν τους δώσαμε. Οπότε, τι έκανε ο Ζούκεμπεργκ και η παρέα του? Ένωσαν έναν κόσμο, δώσαν δυνατότητα για φωτογραφίες και γεμίσει το σύμπαν. Την έχει ψωνίσει οποιοδήποτε κινείται πάνω στη γη και ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άντε να βγάλεις άκρη. Έτσι λοιπόν, πολλά παιδιά ονειρεύονται πώς θα γίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί και οτιδήποτε άλλο. Γιατί για το χωράφι κανείς δεν λέει πώς θα πάει να μαζέψει ντομάτες ή να μαζέψει πατάτες, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Λέμε θα έρθουν από την Ινδία, θα έρθουν από το Πακιστάν, δεν έρχεται κανένας. Και αυτοί που έρχονται, σαγιονάρα, παντοφλίτσα, τσιγαράκι και χορδαράκι μέσα στις πόλεις. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Κάποιοι που θέλουν να δουλέψουν είναι εξαφανισμένοι. Είναι σε άλλα κράτη της Ευρώπης, τα οποία λες και κάνουν επιλογή. Εκεί που πήγα λοιπόν δεν είδα ούτε φτωχό πρόσφυγα, ούτε φτωχό μετανάστη. Ήταν όλοι με χρυσές αλυσίδες, γυρνούσαν δεξιά και αριστερά, είχαν χρήματα από ό,τι φαινότανε. Δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι βλέπουμε πολλές φορές σε κεντρικές πόλεις, μεγάλες αλλά και μικρότερες, στις γειτονιές μας, που πολλά από αυτά τα παιδιά, έβλεπα προχθές κάτι παιδάκια έτσι μαύρα από την Αφρική, ψάχνανε μέσα στα ρούχα, στα σκουπίδια, μπας και βρουν κανένα ρούχο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Και αναρωτιόμουν πώς πάντα στα φτωχότερα κράτη στέλνουν και τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε για δουλειά, ίσως ούτε θέλουν, αλλά δεν έχουν και οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή, το Κατάρ είναι δίπλα. Το Ζάμπλου το Κατάρ που κάνει κουμάντο όλο τον κόσμο και όλες τις κυβερνήσεις και όποιον θέλει αγοράζει και πουλά. Ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι μουσουλμάνοι, που είναι ισλαμιστές, που είναι το κόμμα που θέλει το Κατάρ παντού να διασπείρει σε όλο τον κόσμο, αντί να τους βοηθήσει, να τους ταΐσει και τα λοιπά, τους στέλνει αλλού και συνεχίζουν να είναι φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους βοηθάει. Το ίδιο και το Ντουμπάι και γύρω περιοχές. Είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι πόλεμος ή παιχνίδι θρησκειών αυτό που γίνεται, ή αν είναι απλά για να μεγαλώσουμε τη φτώχεια μας, όπως έλεγε το περιστεράκι της φτωχιάς αυλής που ερμήνευε ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Τη φτώχεια μου φτωχότερη την έχω. Και γι' αυτό το λόγο και όλο αυτό το ταξίδι μου και όπου πηγαίνω, πηγαίνω για κάποιους λόγους. Δεν πηγαίνω γιατί υπάρχει τρέλα να δω. Πηγαίνω για συγκεκριμένα πράγματα, να διαπιστώσω τη ζωή και σε άλλες υπήρους. Είναι πολύ διαφορετική λοιπόν. Πάρα πολύ διαφορετική. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται μια κομπίνα, ένα καλωστημένο παιχνίδι από ό,τι έχω καταλάβει, και όλα αυτά για τα χρήματα, για τα λεφτά, για κάποιους. Κρίμα, κρίμα. Εκμεταλλεύονται αθώους ανθρώπους, τους πρόχνουν στις βάρκες και τους λένε δρόμο. Γιατί δεν έχετε λεφτά, πάτε εκεί να βγάλετε. Σκοροϊδεύουν δηλαδή με το αμερικάνικο όνειρο, το ευρωπαϊκό.

το τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που έγινε. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη ακουσμένη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδού με του τραγουδιού με τίτλο «Βροχή στα Δειλινά». Το είχε πει ο Γρηγόρης ο Μπηθηκότσης, είχε γίνει στην Κολούμπια 2 χρόνια πριν που κυκλοφόρησε. Μετά όμως ο Γιάννης ο Γλέζος, μετά την Ελένη του Μάη, δημιούργησε αυτό το είχε δημιουργήσει, φαινόταν ο Κώστας Κινδύνης μόνος του, ένας σπουδαίος αείμνηστος στιχουργός, δήλωσε στην εταιρεία τότε μόνο το δικό του όνομα. Το Περιστεράκι της Φτωχιάς Αυλής είναι εδώ η τίτλη, το «Βροχή στα Δειλινά» το ακούμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Οι ιστορίες που έχουν τα τραγούδια που δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τις ξέρουμε, ακούμε από εδώ και από εκεί, μας λένε κάποιοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όλα ευσταθούν και κατά πόσο όλα είναι αληθινά. Όπως και να έχει, τα τραγούδια είναι εξαιρετικά υπέροχα, τα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Όσο για αυτό που έλεγα νωρίτερα, παρατήρησα 2-3 ανθρώπους που άπλωναν το χέρι για να τους βοηθήσεις. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που κάτι του έδωσα, δεν θυμάμαι και εγώ τι, και δεν χρειάζεται να τα λέω αυτά. Τον έβλεπα να πίνει την άλλη μέρα σε μια γωνίτσα, ευγενέστατος, με μια πάρα πολύ όμορφη μορφή να πίνει μπύρες σε μια γωνίτσα. Είχε τον ακολισμό του σε μια υπέροχη πόλη στη Ρουέν που πήγα στο μνήμα της Ζαντάρκ. Εκεί πέτυχα και μια κοπελίτσα που έκανε ζητιανιά. Ο κόσμος όλος ήταν καλοντημένος, εύπορος. Ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν από το Ισλάμ και μουσουλμάνοι ήταν βαμμένοι με αυτά τα γνωστά χείλη, με σκουλαρίκια, με βαμμένα πρόσωπα τα κορίτσια. Δεν φορούσαν την μπούργα, φορούσαν μόνο, τώρα δεν ξέρω αυτό που σκεπάζει το κεφάλι, μόνο αυτό, όχι το πρόσωπό τους. Πολύ όμορφα ρούχα, μοσχοβολούσαν, αρώματα. Καλά, μιλάμε για Γαλλία τώρα. Γαλλία χωρίς αρώματα. Με λίγα λόγια. Γι' αυτό που έλεγα, σε αντίθεση με τα φτωχά εδώ παιδιά που ψάχνουν να βρουν κάνα πεταμένο ρούχο στα σκουπίδια και ματώνει η ψυχή σου. Δηλαδή, σε κράτη που δυσκολεύονται, κάνουν τη ζωή επίτηδες των ανθρώπων πιο δύσκολη. Την κάνουν για να βλέπουμε και να λέμε είμαστε καλά, να μην ζητάμε περισσότερα. Την κάνουν γιατί αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι τόσο τσιγκουναράδες στο Κατάρ ή οπουδήποτε αλλού που θα τα πάρουν μαζί τους όλοι αυτοί. Και έχουν τέτοια έχθρα για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο 5 χείρα και 10 χείρα όταν έρχονται για διακοπές στους σερβιτόρους για να νομίζουμε ότι κάποιοι είναι. Ξέρω, ο κόσμος είναι πολύ στραβός σε ορισμένα σημεία του και δεν βλέπω να μιλάει κανείς για να διορθωθεί το θέμα. Ας μην είμαστε τόσο ξυπασμένοι και κυρίως εμείς τι να είμαστε, με τι να ξυπαστούμε. Στα 50 μας παίρνουμε ένα παλιό αυτοκίνητο, ας πούμε. Αφήστε το, δεν. Αλλά κάποιοι έχουν πρόβλημα όντως. Τώρα, η ΜΚΙΟ και τα παιδιά, επειδή μου λέτε να πω για ΜΚΙΟ, κοιτάξτε, και αυτά τα παιδιά στις ΜΚΙΟ, μην νομίζετε ότι ξέρουν τι κάνουν. Νομίζουν ότι θα βοηθήσουν τους διακινητές να σωθούν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται στο ευρωπαϊκό αμερικανικό όνειρο. Από εκεί και πέρα δεν τους νοιάζει πώς θα ζήσουν, πώς θα κάνουν. Θα πάνε τίποτε γάλατα, θα προσπαθήσουν από εδώ από εκεί, κάνα ίδρυμα να βοηθήσει από εδώ, κάνα ίδρυμα από εκεί, κάνα εφοπλιστής, να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ή η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, η οποία παίρνει τα λεφτά και αυτή από το Κατάρ, κάνει τα κοντέινερ, τους βάζει μέσα λίγο ζεστό νερό. Νομίζετε ότι είναι χαΐρι και αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αν είσαι τώρα μέσα στη φυλακή, καλύτερα είναι. Σε άλλη χώρα με άλλο όνομα και να γλιτώσει. Είχα μια φίλη μου που ήταν από την Αιθιοπία, η οποία παιδευόταν χρόνια στη δομή των Σερών. Τα κατάφερε τώρα, είναι στο Παρίσι και δουλεύει εκεί. Μου λέει θα τα καταφέρω, από εδώ από εκεί θα τα καταφέρω, θέλω να με γυρίσουν πίσω. Κάποια στιγμή έκλαιγε, μου λέει δεν με αφήνουν, δεν θα μου δώσουν άσυλο. Λέω τι να σου πω, δεν ξέρω κάτι να σου πω, ούτε ξέρω κάπως να βοηθήσω. Είμαστε χριστιανοί, εκεί θα με σφάξουν αν θα πάω πίσω. Υπάρχουν πολλές φυλές, έρχονται, μας βιάζουν, μας φάζουνε. Μου έλεγε τη ζωή της και λέω Θεέ μου, τι τραγικό πράγμα τώρα. Και περνάνε και αυτοί οι άνθρωποι όλοι που εμείς πολύ εύκολα τους κατηγορούμε. Τελικά τα κατάφερε και όχι μόνο πήρε, δεν ξέρω τι πήρε, χαρτιά, άσυλο.

πέθηκε στη Γαλλία και δουλεύει και είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Μακάρι να έχει για όλους δουλειές και μακάρι όλοι να ήθελαν να δουλέψουν, να εργαστούν, αλλά βλέπετε ότι μεταξύ αυτών είναι και πολλοί που δεν έχουν ταυτότητα, είναι no name, κανείς δεν ξέρει από πού ήρθαν και τι έχουν ως σκοπό. Μεγάλο το πρόβλημα το μεταναστευτικό, πάνω σε αυτό βασίζουν την πολιτική τους και πάρα πολλά κόμματα και από ό,τι φαίνεται πολλοί κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και η λύση δεν είναι τα κοντέινερ και το στρίμωγμα, ούτε οι δομές. Η λύση είναι δεν μπορείς εδώ, σπίτι σου, πού είναι το σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Μπορείς να εργαστείς, υπάρχουν δουλειές. Πολύ ευχαρίστως να μείνεις.

διάλειμμα μερικέ αναστεναγμοί και σκέψεις. Μη φοβόσαστε τις σκέψεις, δεν παθαίνουμε τίποτε. Από την πολύ σκέψη το πολύ που να κουραστεί κανείς, δεν πάει για ύπνο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 12 και 35 πρώτα λεπτά.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο.

0: Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousaires.gr.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Τσέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League. Καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου την LASK Linz από την Αυστρία. Ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Young Jagiellonia Bialystok και από το Καραϊσκάκι θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Στη Μασσαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα την Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του αποψινού αγώνα με τον Λεβαδιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νεοαποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκ Σκάνγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
7: Κόσμος στους 93.

μεταξύ να σας πω πως επιστρέψαμε από το διάλειμμα, το καταλάβατε. Η τυχερή, για να δω λίγο και το τηλέφωνο μου, το οποίο δεν το βλέπω πολύ συχνά, να το ξέρετε, είναι η Δήμητρα Ταφ, το επίθετο, δεν χρειάζεται να το πω. Η Άννα με σίγμα το επίθετο ξεκινάει και η Δάφνη με πι ξεκινάει το επίθετο, γιατί με ρωτήσατε για τους τρεις που κερδίσατε, για τη Βιολέτα Ίκαρη σήμερα και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη, από μία είσοδο για να δείτε τη συναυλία. Οι τρεις τυχεροί είστε η Δήμητρα, η Άννα και η Δάφνη. Στο μέρος όπου πέρσι είδαμε τον Αλκίνο και τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Χθες έβλεπα στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα, κοιτώντας τον ουρανό κάποια στιγμή, και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί τα χελιδόνια μαζεύτηκαν από πολλές περιοχές και φύγανε. Κάνανε δηλαδή πάνω στις κολόνες, τα μαζευτήκαν όλα μαζί και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Χθες έβλεπα κάτι χελιδόνια να τόσα με το συμπάθειο, μεγάλα δηλαδή, παιδί μου, χελιδονάρες στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, και λέω ακόμη δεν έφυγαν αυτά. Τα μεγάλα έτσι κι αλλιώς, που έχουν και τα μεγάλα φτερά και έχουν καρδαμώσει, είναι αυτά που στο ταξίδι τους θα φτάσουν εκεί από που ήρθανε. Αλλά στη Θεσσαλονίκη αργούν να φύγουν, και πέρσι το παρατηρούσα ότι φτάνει ο Σεπτέμβριος και μετά τις 20-25 αρχίζουν σιγά σιγά να αποχωρούν. Σε άλλες περιοχές όπου το κρύο, η νύχτα ή τα ρεύματα είναι λίγο πιο ψυχρά, μαζεύονται και φεύγουν.

Μην νομίζετε ότι όλοι στη ζωή παρατηρούμε τα ίδια πράγματα ή έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε, έχουμε πολύ διαφορετικές σκέψεις, διαθέσεις, όνειρα, συμπεράσματα, έννοιες, νοήματα. Χθες, για παράδειγμα, έπινε ένα καφέ στην Αντιγονιδών, σε ένα μαγαζί που έχει και πίτσες, έχει και απ' όλα, και κοιτούσε ένα δέντρο πόσο απαλά άφηνε τα χνούδια του να πέφτουν κάτω και πώς πέφταν σιγά σιγά πάνω από το δέντρο. Και λέω, σκηνικό για ταινία, ρε παιδί μου. Κοιτούσε μια άλλη, σου λέει, αυτός χαζός. Τι κοιτάζει το δέντρο επάνω τόση ώρα? Πού να καταλάβουν αυτοί τι κοιτούσα εγώ? Και άντε να τις εξηγήσεις τώρα, τι να εξηγήσεις και τι να πεις και σε ποιον. Γι' αυτό το λόγο, μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας μπορεί να μας δοκιμάζουν σε πολλά πράγματα. Αλλά το κακό είναι να νιώθεις ότι περνάς εξετάσεις κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδί μου. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα, και κυρίως αν δεν σε αρέσουν οι εξετάσεις, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα και πας κόντρα στο κατεψυγμένο. Στο κατεστημένο. Όπως θέλεις το πει κάτι.

0: Τι ωραία τραγούδια να ακούσω, ότι ίσως μια μέρα η αγάπη θα κυριεύσει τη γη. Τι ωραία. Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ευαίσθητα παιδιά και η νέα γενιά. Υπάρχουν και οι άλλοι που πουλούν, βγάζουν μουσικές για τα drunks, άλλοι που βγάζουν μουσικές για άλλους λόγους, για τα ποτά, για να πιεις ένα ποτό. Τι θα πας να ακούσεις λαϊκό τραγούδι, τι να ακούς το. Να ακούς κάτι άλλο. Είναι όλα, γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν είναι τίποτε τυχαίο στη ζωή μας. Το τυχαίο όμως πολλές φορές είναι τόσο όμορφο. Ξαφνικά να είσαι σε μια παράσταση θεατρική και να γυρίζεις το πάνω σκαλοπάτι και να βλέπεις τα μάτια της.
1: Το φρικτό μου σκοτάδι.
0: Και ξαφνικά να μην ξέρεις αν φοράς παπούτσια, αν φοράς, να χάνεις τα πόδια σου. Να λες πατάω στη γη τώρα ή πετάω, τι γίνεται. Πού να το εξηγήσεις.

Αυτή η εβδομάδα, έτσι όπως έβλεπα στον καιρό, θα είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ας αλλάξουμε θέμα. Στρίβιν δια το αραβόνος που λέμε. Και είδα τον καιρό, μάλιστα το Σαββατοκύριακο μέχρι το Σάββατο θα έχει 33 άρια στις Σέρες. Μετά θα φτάσει 36 την Κυριακή, 34 τη Δευτέρα. Οπότε το καλοκαίρι καλά κρατεί. Υπάρχει μια πιθανότητα βροχής για την Πέμπτη, μικρή. Να ποτιστούν λίγο και αυτά τα λουλούδια που κάποιοι ξέχασαν πίσω και ξεράθηκαν στα μπαλκόνια, γιατί όσο και αν τα βάζεις σε νεράκι, αν είναι υπερβολική ζέστη και το κουβαδάκι με το νερό να τα βάλεις μέσα, το απορροφούν.

0: δικαιολογίες στην άσχημη συμπεριφορά νομίζω πως δεν υπάρχουν και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε ούτε τον εαυτό μας όταν δεν έχουμε φερθεί σωστά σε ανθρώπους και έτσι πολύ καλά έκαναν και πήραν το δρόμο τους και μπράβο τους. Μερικές φορές όταν χάνεις τον έλεγχο σε μια κατάσταση, σε μια ωραία σχέση, θα κάνεις μαντάρα. Και όταν νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος που θα του δίνεις πολύ ευχαρίστως και την καρδιά σου ακόμη για να ζει πολύ περισσότερο από σένα, τον θες κυριολεκτικά σαν ένα όμορφο αντικείμενο με περιτύλιγμα, είναι σίγουρο ότι αυτή η καταπίεση τον οδηγεί στην έξοδο διαφυγής, όπως οδηγεί σε όλους μας. Σε όλους μας μπορεί να γίνει αυτό και όλοι μας ίσως να το έχουμε ζήσει. Καμιά φορά λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε το τι κάνουμε και μέσα στο τρελό πάθος και στην κατάσταση αυτή που ζει κανείς, όπως έλεγε και ο Μάλα μας, όπως τραγούδησε μάλλον, δεν ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα και πώς να συμπεριφερθείς. Λοιπόν, τι ώρα πήγε τώρα? Είναι 1:05, πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο μαζί. Εγώ αυτό που κατάφερα το καλοκαίρι μου με τις οικονομίες μου να πάρω, πέρα από ένα ταξίδι μικρό κάνα 2 εβδομάδες στη Γαλλία, ήταν να πάρω ένα μικρό αυτοκινητάκι, να πάρω ένα ραδιόφωνο, γιατί χωρίς ραδιόφωνο δεν γίνεται να κυκλοφορώ, οπότε πήρα και ένα ραδιοφωνάκι για να ακούσω και τους σταθμούς εκεί, και επίσης μια κονσόλα στην οποία, με την οποία θα τολμήσω να κάνω εκπομπές από οπουδήποτε, είτε από καφέ, είτε από παραλίες, είτε από βουνά, η οποία μπορεί και λειτουργεί με μπαταρίες. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και να αγαπάτε ό,τι υπάρχει γύρω σας. Αντικείμενα, ανθρώπους, κι ας είναι διαφορετικοί, κι ας έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, απόψεις, κι ας μην είναι τέλειοι και άριστοι, ας έχουν και λατώματα. Τι να κάνουμε. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.
1: Νιώθεις πεταμένος.
0: Σε λίγο ακολουθεί η Κέλλη Εμμανουλίδου.
1: Μες την πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μου αμά.
0: Φιλιά πολλά. Όχι, δεν θα είμαι εγώ σήμερα στον Κερκίνικη. Στη λίμνη με τη Βιολέτα Ίκαρη, δυστυχώς.
1: Και δυο ρόλεμα.
0: Θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ κόρ πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπνα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
6: Ένατη γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
7: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
6: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα σχόλια.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.

0: πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλησα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

γυρίστε όλο τον κόσμο. Γυρίστε όλο τον κόσμο. Όπως εδώ. Πουθενά. Κόσμος νούμερο 1 στις επιτυχίες.

Σάσα, αλληγή. Άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη.

0: Λιτών σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ενάτη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μύτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μπήκαν οι υπογραφές για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινα στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη λεγόμενη Ασπίδα του Αχιλέα. Κόστος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα προμηθευτεί η χώρα μας από το Ισραήλ. Η σύγκρουση με το Ιράν πυροδότησε ένα παγκόσμιο σοκ στις αγορές ομολόγων, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πόσο ευάλωτες έχουν γίνει ακόμη και οι πλουσιότερες οικονομίες. Στο χείλος του γκρεμού, πρώτη η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με τεράστιο δημόσιο χρέος. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 18 αγνοούμενους ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση του Βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η συμφωνία με τη Βενεζουέλα εξασφαλίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε ένα τεράστιο τμήμα του υπεδάφους της Λατινοαμερικανικής χώρας, με όρους που μετατρέπουν την Αμερικανική κυβέρνηση από πολιτικό επόπτη σε μέτοχο, πελάτη και ουσιαστικό εταίρο ενός πετρελαϊκού εγχειρήματος πρωτοφανούς κλίμακας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες σερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
1: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
3: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League. Καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου την LASK Linz από την Αυστρία. Ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιάνγκη Γκελόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκι θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Στη Μασαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα την Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του απόψινου αγώνα με τον Λεβαδιακό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νέο αποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκς Κάγκουα, που τόσο καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3. Λιούκας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούκας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ κοτ πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ένατη γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόνησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικοί ολοκλήρωσαν την

ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουάμε. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

0: δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camtogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Ένατη γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακίκ Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Την απόφαση για την αναβάθμιση των δεσμών με τον Λίβανο σε μια εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Φαούν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Βρυτού. Υπογράφηκε η σύμβαση για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας στην ιστορία των ελληνικών

0: ενόπλων δυνάμεων τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, που αγοράστηκε από το Ισραήλ και στοίχισε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης τιμής έως 9,5% έχει συγκεντρώσει η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών που τέθηκε σε ισχύ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.688 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς. Όχι. Κάνατε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι σου είπε.
1: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο πότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά, προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τι λες. Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα, θα μείνουμε εδώ.
1: Σωτ, πια.
2: Έλα, μίλα.
1: Μίλα, βρε, παιδάκι. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε, πότε θα μπορούσα...
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε, να διαλέγω.
2: Ναι, απόψε.
1: Απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.

0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενωπή Τασερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
8: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνη Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες Σερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ.

0: του Νούνιες με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουάμε. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
1: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.

θυμίσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι.

0: κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερβίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε

0: προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπατσάκι.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο mo.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Ολοκληρώθηκε στο Τελ Αβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
13: Κόσμος στους 93.

στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
3: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, σγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουάμε. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
10: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
7: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Καφέ Αμάν και Juice Bar.
9: Καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
10: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8:30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8:30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bishop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντα στον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουάμε. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
1: Κόσμος στους 93.

0: στου 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη κρατούν την αλήθεια. Με τα λόγια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κάνει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.
0: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Ένα γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Sin Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά. Ένατη γιορτή τέχνη Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EBU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και

0: Για το αυτοκίνητο.
1: Πιτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Θερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ολοκληρώθηκε στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα Ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ναφ-ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
0: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft, 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς, 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα, ένα προϊόν έκπληξη, σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservice.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσάκι και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.

0: τη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Τσούς Μπαρ.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Μα εσύ ποτέ, ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου. Καλησπέρα στην Κορίνα. Τη Θεσσαλονίκη την αγαπάω και από ό,τι φαίνεται με αγαπάει και εκείνη. Πάνω, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ζώδιο είμαι, ε?
1: Καλοκαίρια και οι γιορτές μας.
0: Για πες, τι φαίνομαι?
1: Όλους

0: ταιριάζει, το ξέρω.
1: Τα πρωινά και Κυριακές μας όλα σαν σύννεφα γορδά.
0: Δεν πει, έτσι είναι, ναι.

Μόνο για σένα. Λοιπόν, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Α, και τα Χανιά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία και εκεί. Καλησπέρα και στην Κρίση.

Something happy. Αγιάννα μου, ένα χρωματάκι, λίγο όλο στα μαύρα είναι. Καλησπέρα, Ναγιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω εδώ. Καλησπέρα και στον Πάνο. Δεν μου είπατε πώς πήγε το καλοκαίρι σας.

δε μου είπατε αν είμαι πολύ καλά. Μα σε λοιπόν είσαι. Γιάννα, το ξέρεις το παρατσούκλι του ραδιοφώνου μας. Ο Μάνος το έβγαλε. Είμαστε το ραδιόφωνο για τους συστηματίες, οπότε πάει το κόκκινο. Καλησπέρα στη Δήμητρα και άσπρο μου από Κύπρο. Καλησπέρα και στον Νίκο από Τηλέρο. Γεια σου, Βασίλη.

φάνη μαν ξανά από Κύπρο. Μόλις χτες τις νομίζα δικές μου όλες τις χαρές, όχι. Ούτε για την επόμενη ώρα δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Οπότε, κάντε τη στιγμή σας συναρπαστική.

είπαμε θα βάλουμε απ' όλα. Παλιό, αλλά πάρα πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά. Δεν είσαι έρωτας εσύ. Τι είσαι? Καλησπέρα και στον Χρήστο. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μπίλεφελντ. Γεια σου Κωστή.
1: Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό.
0: Έτσι λέει η Ράδιο Πειραιά. Δεν είσαι, τι είσαι. Να αφιερώσουμε σε όσους φίλους μας ακούν από το εξωτερικό.

0: Χρήστο μου, καλά να περάσεις. Και να μας ακούσει από εκεί.
1: Του έρωτα τα μυστικά. Μου άλλαξες κάθε συνήθεια. Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, ε. Πόσο ωραία. Ίσως πιο σημαντικό και από το συγγνώμη.

Μικρή βίγλα. Νομίζω ναι. Τι ουφ ρε Ντέπι. Όχι ουφ. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.

0: 8.93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.30.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΤΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Εγώ για μια φραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναρης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναρη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

για να μου τα αφιερώνεις σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Γιώργο.

Όταν ξεχνιέμαι και ακούγομαι που τραγουδά, κόψτε με. Ξεχνάω να κλείνω το μικρόφωνο. Εγώ είμαι το Αστεράκι.

αφιερωμένο στην Αλεξάνδρα που γιόρταζε χθες. Με όλη μου την αγάπη, Αλεξάνδρα, σε σένα. Και να ξέρεις, όλα θα πάνε καλά. Θα δεις στο τέλος.

0: έρχεται.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Εν. Νάγια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω αδυναμία στα φτερά, Αγγέλου.
0: Στην Άγια γλώσσα της η μουσική.
1: Ναι, Ευαγγελία, αλλά μέχρι να πεθάνω. Μπίλ, σε ευχαριστώ πολύ, τώρα το είδα.

Ακριβώς, και είναι δική σου πορεία. Του καθενός μου δηλαδή. Ας το πάμε καλά, ως νέοι. Πολύ το αγαπούσα όταν ήμουν μικρή. Συνεχίζω και το αγαπώ. Αφιερωμένο σε όλους σας.

καλώς στη Σουηδία. Καλό βράδυ, Άρη. Καλό φθινόπωρο. Νεράκι πίνω, Χριστό.

Οι εποχές είναι πια ανύπαρκτες. Είχαν όμως η πρόσταση και μας άφησαν καλές αναμνήσεις.

Πάντως, παιδιά, αυτό ήταν λίγο, ας πούμε, μία αφορμή να πας να μιλήσεις σε κάποιον. Κάπου σε ξέρω, νομίζω κάπου σε ξέρω. Πλανήθηκε. Δεν είχε ποτέ στη ζωή του. Και μετά υπήρχε και αυτό το ωραίο, μήπως έχω δει στα όνειρα. Κι όλα χαθήκανε. Και τώρα ζητώ. Τώρα γελάμε, αλλά τότε έπιαναν. Μόνος και μονόλογο. Όχι πάντα. Κάποιοι φορές σου λέω έπιανε. Τα μάτια σου αυτά που είναι τόσο γνωστά. Σε κωδικά κάπου σε ξέρω. Θυμάστε, αλεσατάκες, πώς μας πλησίαζαν. Γεια σου, teacher.

Σωστή Ευαγγελία. Γεια σου Βίκη Απεντυπουργό. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς και τον Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άσης Παλάς, πού είναι? Έλα που έπαιζες μόνο ψυχή, λέγε.

Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Έχουμε κάποια Νάντια εδώ. Να τη το αφιερώσω. Αλμυροπόταμο, Σέβια. 40 υποσχεία. Ωραία είναι εκεί. Σου γράφω

Α, τις ξεπεράσαμε τις 20.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε σήμερα πολύ καλά. Ξανθαστέρι, τι ωραία που τα λες. Ωραία, μάλιστα το κρατάω. Βέβαια, η Βασίλισσα που είναι.

0: στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: Ένατη γιορτή τέχνης Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
3: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ξανακαλώς τον.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Συμπληρώσαμε μια ώρα εκπομπής. www.radiocassetofono.gr. Είναι το ραδιοφωνό μας και ελπίζω να το υποστηρίξετε. Έλα, μπερδέψα τα λόγια μου.

Για να δεν σε έχω ξεχάσει, δεν το βρίσκω. Δεν πρέπει να το πήρα. Το επόμενο όμως είναι για την Τέπη.

για όσους τολμούν να εξομολογηθούν, να μιλήσουν και να πούν τι νιώθουν. Αφιερωμένο. Αναστάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

What is this love? Για τον Χριστό. Γεια σου, ξανθεί πει και εμένα.

Ακριβώς αυτό. Εμείς το φτιάχνουμε, εμείς το χαλάμε. Εντάξει, εξαιρούνται οι αστάθμητοι παράγοντες. Γεια σου, Στέλιο.

Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Τα περισσότερα δηλαδή. Αν διανεκταρεύεις, εγώ είμαι ήσυχη.

Για τα φίλη μου τη Γιάννα. Ροξέτε.

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κωνσταντινέ.

πολύ τριγυρίζει στο μυαλό μου να κάνουμε ένα πάρτι. Εκεί γύρω στα Χριστούγεννα. Για δηλώστε συμμετοχές. Θα ψάξω ένα χώρο.

το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι όλοι εδώ στην Αθήνα. Ας πούμε η Ντέπη που είναι η ψυχή της παρέας εδώ είναι μακριά. Γεια σου ευτυχία μου. Και η Γιάννα μακριά είναι. Ναι, εσύ να το σκεφτείς γιατί... Θα παίξεις μουσική.

Βίκυ μου, αυτό λέω, βλέπεις. Και εσύ από Ξάνθη, να κάνω ένα εδώ και ένα στη Θεσσαλονίκη, κάπως έτσι να το μοιράσουμε. Και αυτό γίνεται. Κοζάν. Για σκορπισμένοι είμαστε. Α, Κωνσταντίνο συμφωνεί, έλα. Θεσσαλονίκη πάτε δηλαδή.

0: στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, για το πάρτι θέλω να παίξουν, πολλές ιδέες. Σκεφτείτε και μου στέλνετε. Και ξεκινάω να το οργανώνω.

πέρα μπήκες Μαρίνα, είπαμε να κάνουμε ένα πάρτι. Γεια σου Αντρέα. Να το οργανώσουμε σιγά σιγά και εκεί γύρω στα Χριστούγεννα το κάνουμε. Ένα Αθήνα και ένα Θεσσαλονίκη. Έτσι γιατί είμαστε κυμπάριδες. Μαρίνα, πού είσαι εδώ Αθήνα? Έλα Ευαγγελία, δήλωσε συμμετοχή. Έλα σκεφτείτε το. Χαλκιδική, μια χαρά. Έλα, για Θεσσαλονίκη.

Γι' αυτό καθόμαστε τόση ώρα εδώ μαζί. Καλησπέρα. Δεν βλέπω όνομα. Δίνει, δίνει η κιθαρά, ντε πει.

Ο ύμνος των εφηβικών μας χρόνων. Ακόμη και τώρα εγώ, προσωπικά, χορεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Το αφιερώνω σε όλους και όλες εσάς. Μάλλον σε όλες και όλους εσάς.

Είδε Φίλιππο. Κάπου εκεί στο Βέλγιο. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτά τα έχω όλα σήμερα εδώ μαζί μου. Στο επόμενο πάντως έχουν καταχωρηθεί τα αιτήματα, να ξέρετε. Επίσης στο επόμενο θα παίξουμε δύο τραγούδια από τον Αντρέα Κλωμάνη.

τι σου έκοψε, για στέμ. Να επιμένεις. Εγώ κάθε φορά που επέμεινα νίκησα. Κορίτσι μου, μας κάνει πολλά νερά το TikTok.

αυτό το τραγούδι μου το αφιέρωνε ο κολλητός μου στο γυμνάσιο. Γεια σου Χάρη. Και κάθε φορά που το ακούω, τον θυμάμαι. Πήραμε λίγο διαφορετικούς δρόμους, αλλά να σκαλάβα.

Χάρη το βάλαμε, αλλά θα κλείσουμε με αυτό σήμερα. Ποιε τροφέ. Το έχω ξανακούσει, πρέπει να έχει να κάνει με το ίντερνετ, με τη σύνδεση.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μύθος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Beat, Spirit Maze, Envon Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: μπλούζα.
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Συμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

Θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και κουράνουν τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελαζοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαφίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

να καούν και πάλι στην πρώτη, την άσβεστη εκείνη φλόγα.

συνέχεια προσπαθώ να σου γράψω, μα δεν βρίσκω σύμμαχο τις λέξεις. Αν επέστη τη θόρυβη στραγγίζουν τη σιωπή.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: much. Don't tell me, cousin.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα τα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.